0: Hola, ούτε ο Φερνάντο Βαρρός.
1: Ο Νεφ, εσένα μου δόμ.
2: Βάζω ο Γουίς Πεσότ. Έσαμε στο Assembly Point, έμανα μας μια φόρτη απέρτα ο Μούντο δε Μούσικα.
3: Pues efectivamente, aquí continuamos en un mundo de música, se continuamos escoitando máis música de Patrick Street. O tema aquí de se escoitar de seguido chamase The Mode of the Tobique.